να από σαν του τρόνου. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Που τα δρέτσα μη δία, Σενιόρ. Από σώπορ.

0: από τον καπαντήσει ή ένα ελαφαγάμποζι.
1: Με τα κέρι.
0: Μετά με τα κίκο, blueberries, bacon.
1: Και σαν να σου λέω, με στη μαντήλη. Σε ακούσου ποτέ να μαντήχω. Από σακέ μαντήχω.

Εμείς θα σας ακούνα, σε ένα σακανόμινο που φωτοκοπιέρνα. Μπιά κάπου με σύνδεχα σε φούρσο λέχτε να γλύμπει. Ακόμα που καρύγε τα δρόμια. Πήγαμε του βίσιο, μάμι. Sí.